θα βάλω εσύ, πάτησε. Ήταν το τρόπο που φύγει με δύο λακά. Λοκάλ, σε τέλε. Ο μη λαγόν το πλήρου σε ήταν άρε λοκάλ. Αν το νέα ήθελα δέλε, αλλά ήθελε μόρα σμαίδα ότι είναι φάτο. Και τότε ήταν αυτό και κούτα πήρε τέπο. Σε ήθελα κούτα πήρε τέπο, μακά εσύ σε πράτα. Να δεν χαρούσε δέρε, αξιά του ζαμόρου πάρε, κουμπάσαι.